Εκτείνει τα βαρτά. Ξέρεις όλο να βράγει κάτι ισχύει. Έχεις σαπίτει ποκέ. Ποκέν δεν είναι το κουράγι που στάρω που λύσεις πεστά. Ήταν είτε πισόνια περσόνο κομμέ με. Πες έρπα γέντο κομμέ με. Ακούσι που τίτε πουντορίτε που τίτε ρίσσερα. Κιλ. Ενώ μα κάτι. Ερώ που κομμό πεσαντίτε. Buona. Buia. Voi non siete buona. Ma sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a uscire. Invece non tengo questo problema. Io rigo sempre la verità. Però quando rigo a uscire.